0: καρκίνο, τα ζάζερε περιβάλλαν σερινά. Στην κουπερι πετύνε περιβάλλαν πιστινού τσάρκανε περιβάνε.
1: Σας πώς πει μάχνα το άρθρο της Ζήρη. Ας χαϊράνε δεν γίνεται.
0: Εγγύ τα μάσα δικέ, καρκίνο. Δεν έχω τέχμα κανικά να δεχάνε στην κουπερι